τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Επιστρέπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Ξύπνησα κάπως

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: Νέος προσκύ.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο όμοια, 20% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Να, αυτό λέγαμε μέσα στο στούντιο τώρα που μπήκαμε, ότι η κατάσταση είναι κουρμουντού και αυτό το καλοκαίρι. Ναι, αυτό λέγαμε. Κουρμουντού είναι η κατάσταση, λέγαμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, για να μην πούμε τίποτε άλλο το οποίο δεν ακούγεται στον αέρα, λέμε κουρμουντού
1: και ακούγεται εσείς το πιάσατε.
0: Εντάξει.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες να τις περάσουμε παρέα, συντροφιά. Κοσμά, ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Θα στο πω με ένα
0: τραγούδι. Με τρομάζεις έτσι που το λες.
1: Θα στο πω με ένα τραγούδι. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
0: Α, μάλιστα, okay.
1: Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Σήμερα Τρίτη 14 του μήνα, καλοκαιριάτικο, στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού.
1: Αμέ.
0: Σου έλεγα. Έτσι, τώρα αυτό εδώ το καλοκαίρι, το διάστημα από τώρα μέχρι τέλος του Αυγούστου που θεωρώ ότι είναι έτσι το πιο έντονο,
1: ναι,
0: έτσι, του καλοκαιριού. Για να δούμε πώς θα πάει, ελπίζω να πάει καλά.
1: Ελπίζω να πάει μαγικά, έτσι, μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Αν και όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, όχι στον αέρα, αλλά δεν στο στούντιο, ότι μέσα στον Αύγουστο γίνονται πολλά πράγματα. Συνήθως κοσμοϊστορικά. Μέχρι και το τείχος του Βερολίνου έπεσε καλοκαίρι, ας πούμε. Ή η Σοβιετική Ένωση. Τότε με τον Γκορμπατσός και όλα αυτά. Καλοκαίρι πάλι, έτσι Αύγουστο, ας πούμε, ήταν. Δηλαδή μεγάλα ιστορικά πράγματα έχουν γίνει καλοκαίρι.
1: Κατά παράδοση να γίνονται,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Εκεί πέρα που οι άλλοι πάνε διακοπές, το ακούνε να περιγράφεται στο ραδιόφωνο ή το βλέπουν στην τηλεόραση, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Μη σε αφήσουν ένα καλοκαίρι ήσυχο να πεις πήγα,
1: καλέ,
0: γύρισα, και ο κόσμος είναι τουλάχιστον δεν έχει χαλάσει προς το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα Τρίτη, καλωσορίσατε.

0: Έχουμε κάτι εγχώριο, το οποίο και καλοκαιρινό, το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες. Δεν έγινε εδώ, έγινε στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια τεράστια δεξαμενή τρελών. Έτσι θα το έλεγες, τρελή πόλη,
1: τρελών,
0: με τρελούς ανθρώπους.
1: Έλα τι τώρα. Σου φταίνε οι τρελοί, μια χαρά
0: τώρα,
1: άνθρωποι.
0: Μια χαρά τρελοί άνθρωποι είναι. Στην Αθήνα λοιπόν είχαμε ένα γάμο. Όχι επώνυμο, γάμο, κανονικό.
1: Απλό.
0: Τώρα παιδιά και ο γάμος ο απλός είναι είδηση. Έτσι γιατί δεν παντρεύονται πλέον εύκολα. Οι άνθρωποι το πολύ πολύ να πάνε σε κάνα δημαρχείο να βάλουν μια τζίφρα ας πούμε. Εδώ είχαμε γάμο κανονικά. Η κουμπάρα 31 ετών.
1: Ναι.
0: Η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία.
1: Για πες.
0: Μπαίνει μέσα στην εκκλησία και είναι μεθυσμένη.
1: Συγγνώμη,
0: αυτή που θα παντρέψει το ζευγάρι, λέμε τώρα. Ένα ζευγάρι γύρω σε 38 αυτή, 41 αυτός. Έτσι κάπου εκεί ήταν.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, βλέπουν την κουμπάρα, δαγκώνονται λίγο γιατί την βλέπουν μεθυσμένη. Τη λένε, μπορείς να το βγάλεις πέρα το μυστήριο, λέει αυτή.
1: Και δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να βγάλει.
0: Εννοείται κανονικά. Α. Λέει, ναι, καλά, ναι, okay. Καλά. Λέει, απλά ήρθα, λέει, κατευθείαν από γλέντι βραδινό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, γλέντι βραδινό, ξέρεις. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ξεκινάει το μυστήριο, πάει να αγιάσει τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Όπου πετάγεται η κουμπάρα.
1: Ναι.
0: Τον αρπάζει και του δίνει ένα φιλί στο στόμα, αψυχολόγητο του παπά. Έτσι και γέλια αυτή. Παγωμένος ο κόσμος, την πιάνουνε με το καλό. Έτσι την καθίζουνε κάτω, της δίνουνε καφεδάκι σκέτο, νεράκι, της λένε θα περάσει. Δεν είναι ok, ο παπάς αποσβολωμένος. Ευτυχώς υπήρχε και δεύτερος κουμπάρος. Υπήρχε δηλαδή εκτός από την κουμπάρα την κεντρική, υπήρχε και ο κουμπάρος, ας το πούμε έτσι. Έτσι, όχι ο άντρας, αυτή είναι απλά ένας δεύτερος κουμπάρος, ο οποίος συνεχίστηκε το μυστήριο με τον κουμπάρο. Ήταν γραφτό δηλαδή να μην τους παντρέψει αυτή.
1: Έχω απορίες. Έχεις δει φωτογραφία του παπά?
0: Όχι. Τον έχεις δει εσύ?
1: Όχι.
0: Αναρωτιέσαι μήπως είναι τόσο πολύ κούκλες που δεν κρατιέστε.
1: Μήπως
0: είναι Johnny Depp.
1: Μπήκε στον πειρασμό.
0: Παπάς Johnny Depp.
1: Όχι, κοίτα, άμα πάμε σε παπάδες θα σου πω Jude Law. Που υποδίθηκε πάπα,
0: okay.
1: Πούμε, να το πάμε πιο αυτό.
0: Εντάξει τώρα και εσύ το πήγες στο καθολικό. Εσύ τώρα, μιλάμε τώρα παπά, Έλληνα, Αθήνα.
1: Γιατί δεν
0: ρασοφόρο,
1: έχουμε
0: ρασοφόρο.
1: Δεν έχουμε γοητευτικούς εκπροσώπους του τύπου.
0: Έχουμε, αλλά είναι το ντύσιμο, είναι σε κρατάει λίγο. Καταλαβες. Ο Jude Law σε καθολικό παπά ήταν λίγο πιο σεξι. Δεν το λέω εγώ. Η Εύη το λέει, απλά δεν το βλέπετε. Από το ύφος της.

0: Να, εδώ συζητούσαμε στο στούντιο τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις για αυτό το περιστατικό με τον παπά. Εμένα μου πήγε το μυαλό, ξέρεις, εκείνη τη σειρά που ήταν παλιά στον Αντένα, τι πρέπει,
1: το
0: τι Σαλμά. Δεν πρέπει.
1: Όχι, αυτό που λες εσύ είναι ψήφιρη καρδιά. Είναι έχεις μπλέξει.
0: Έχεις μπλέξει τις μουσικές.
1: Τις μουσικές. Εγώ μιλώ με προσευχές.
0: Αυτό, ναι. Χατζηγιάννης. Λοιπόν,
1: και Ζαλμάς ο παπάς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 Ιουλίου.
1: Ιουλίου, βεβαίως. Και είναι
0: Επιβαλή, εκείνη... Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω και ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Σαν σήμερα λοιπόν, 14 Ιουλίου το 1789, πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχε γραφτεί το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθεται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου είχαν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από μια σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες είχαν καταφέρει να τρέψουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και να τους καταδιώξουν για 3 μέρες. 37 Έλληνες ήταν οι απώλειες στο ελληνικό στρατόπεδο, 2.000 Τούρκοι νεκροί. 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ελυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι επρόκειτο για δικαστική πλάνη. 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Είχε σκοτωθεί ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 14 Ιουλίου.

0: καταγγείλω κάτι. Όση ώρα εγώ προσπαθούσα να παραμείνω σοβαρή και να κάνω την αναδρομή μου στο παρελθόν.
1: Έτσι πάντα η προσπάθεια μετράει, παιδί μου.
0: Ένας κύριος Κατραμάδος εδώ απέναντί μου είχε φορέσει για καπέλο το καπάκι από το ποτήρι της γρανίτας του. Έτσι, μια σοβαρή επαγγελματική αντιμετώπιση.
1: Έτσι. Δώσε.
0: Και μιλώντας για σοβαρές επαγγελματικές αντιμετωπίσεις, η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, θα φτάσει και στο 50% φαντάζομαι. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι η πρόθεση είναι να καταργηθούν συνολικά 4.800 θέσεις εργασίας.
1: Αυτοί που όλα τα ξέρουν, αυτοί που κάθονται από πάνω και σχεδιάζουν, έχουν σκεφτεί ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κατανάλωση από τους ανθρώπους, οπότε θα υπάρχει και χρήμα.
0: Τι να σου πω. Πριν από την απόλυση αυτή είχε προηγηθεί μια προσφορά πακέτων αποχώρησης, αυτό που λένε ότι θελούσε έξοδο, σε 9.000 εργαζόμενους, ενώ μία από τις θυγατρικές της είναι το LinkedIn και αναμένεται να καταργηθούν μερικές εκατοντάδες θέσεις και στη συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Μια χαρά, τέλεια. Ευχάριστα νέα.
0: Ναι καλέ.
1: Έτσι.
0: Τριτιάτικο.
1: Τριτιάτικο, χαρούμενα εκεί που κάνεις διακοπές. Εκεί ψάξε να βρεις τι έχει πει ο Bill Gates ή κάποιος άλλος πολύ πλούσιος για τα επαγγέλματα τα οποία θα απομένουν μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρεις αν είσαι μέσα.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, Τριτιάτικο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, έτσι, Facebook, TikTok και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Γράφεις Κοσμάς και Τραμάδος ή Ευβάλλη με λατινικούς χαρακτήρες και μας βρίσκεις. Να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Πενέλοπη Κρούζ. Που μου αρέσει, έτσι είναι.
1: Είναι μία από τις αδυναμίες.
0: Είναι μία που θα έλεγες που θα ήθελες να γνωρίσεις από κοντά. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια δήλωσε ότι στα τελευταία γενέθλιά της, ο Μπόνο το YouTube, που είναι ένας καλός της φίλος, της έκανε δώρο ένα αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Με τη διαφορά ότι αυτή δεν οδηγεί, δεν έχει δίπλωμα.
1: Άρα της έκανε χορηγία και τον οδηγό, φαντάζομαι.
0: Όχι. Η ίδια από

0: ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ωραία ταινία.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι μια που μιλάμε για Πενέλοπη Κρούς και ταινία πρόσκληση. Μια πολύ ωραία ταινία. Να τη δείτε. Έτσι με φετίχ. Πολλά ζευγάρια. Παραπάνω από δηλαδή ένα ζευγάρι μέσα στο σεξ. Έτσι. Mm. Ναι.
1: Τι
0: κάνουν. Συζητάνε. Να πάνε να τη δεις την ταινία. Δεν θα σου πω τίποτα. Να πάνε να τη δεις. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα πολύ μαζεμένο ζευγάρι. Mm. Και οι φίλοι τους δεν είναι καθόλου μαζεμένοι. Και είναι γείτονες. Και ακούνε διάφορους θορύβους. Και αποφασίζουν να τους καλέσουν για δείπνο.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί μαθαίνουν ότι ο θόρυβος που ακούνε δεν είναι από το ζευγάρι. Είναι από πολλά ζευγάρια δίπλα που μαζεύονται και κάνουν διάφορα.
1: Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω. Σας προτείνω όμως την ταινία τουλάχιστον.

0: Έχεις να προτείνεις καμία ταινία, τίποτα?
1: Όχι, εσύ? Ταινία όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Όχι, έχω καιρό να πάω σινεμά, νομίζω. Λοιπόν, δύο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσε η Αίγυπτος. Mm-hmm. Έφερε στο φως μία χαμένη πόλη της Βυζαντινής εποχής στην Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με αρχαίους τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Η πρώτη ανακάλυψη λοιπόν έγινε στην Όαση Ντάχλα, όπου ήρθε στο φως μια καλά διατηρημένη πόλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη διέθετε οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο, με βασιλική εκκλησία, με αμυντικούς πύργους, οχυρωμένα κτίρια, δημόσιες πλατείες. Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους, κουζίνες, μηλόπετρες, χάλκινα και χρυσά νομίσματα της εποχής, αλλά και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές που αφορούσαν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και στοιχεία της καθημερινότητας. Από την άλλη πλευρά, στα 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, όπου ανακαλύφθηκαν το νεκροταφείο, οι 18 νέοι τάφοι, ανέβασαν το συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48 και σε αυτούς βρέθηκαν αγγεία, λιχνάρια, πιάτα, βομίξες, διάφορα, μία γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους 2,5 μέτρων, καθώς και υπολείμματα αγάλματος σφίγγας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσιάζει η ανακάλυψη 4 χρυσών ελασμάτων τοποθετημένων στο στόμα νεκρών, οι χρυσές γλώσσες, όπως λέγονται. Αυτό το ταφικό ένθυμο συνδέεται με τις αρχές αντιλήψεις για τη μεταθάνατο ζωή και πιστευόταν ότι επέτρεπε στους νεκρούς να επικοινωνούν όταν βρίσκονται στον κάτω κόσμο.
0: Τέλεια, φανταστικά. Παιδί, εγώ πάλι θα σου πω ότι βρέθηκε μία πινακίδα γραμμένη στα ελληνικά του 2ου αιώνα μετά Χριστού στην Ισπανία, όπου περιέγραφε αιγυπτιακή μαγεία. Okay. Επίκληση χθόνιων θεοτήτων,
1: ναι.
0: Έτσι, τις οποίες επικλήσεις τις χρησιμοποιούσαν είτε για ερωτικές ιστορίες, όπως αναφέρεται, είτε για αγώνες, αθλήματα, είτε για προσωπικές διαμάχες.
1: Okay.
0: Καλούσαν χθόνιες θεότητες.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος ξέρει τώρα να κάνει καμιά δοκιμή να τις χρησιμοποιήσει κάποιος, να δει άμα λειτουργούν, αν είναι λεσβινές.
1: Δεν δοκιμάζουν άλλα κι άλλα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Καλοκαιρινή, με τα σορτσάκια μας εδώ, χαμός, με τα μπαρτσάκια έξω, κανονικότατα, ξέρεις.
1: Χαμός, χαμός.
0: Για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.
1: Πάμε λοιπόν σε μουσική διάλειμμα mm-hmm. και
0: σου έχω πει ότι έχεις χαιρετισμούς από τον Μιχάλη.
1: Μην καλή, το ξεχάσω τώρα. Καλή, πολλά φιλιά. Ναι, μην το ξεχάσω και
0: επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρύπανση καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Είναι 14 του μήνα, 14 Ιουλίου. Καλές διακοπές. Σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας να πούμε. Εμείς εδώ, Ευηβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Εδώ τις περνάμε παρεούλα.
0: Όλο το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Κανονικότατα.
1: Καλέ. Mm-hmm. Χαλάει η παρέα επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω. Αλλού χαλάει. Αλλού δεν ξέρω. Αλλού που σε είδα, που σε ξέρω, τελείωσαν καταρχήν τόσα προγράμματα τηλεοπτικά. Με κλάματα πολλά. Με...
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά εμείς δεν είμαστε τηλεόραση. Είμαστε πιο προσγειωμένοι στις καταστάσεις.
0: Πιο απλοί. Πιο απλοί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, και έχω κάτσει και έχω βρει. Να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πολλοί γνωστούς άντρες, ειδικά για τους παλιότερους. Έτσι, αλλά είναι ονόματα τα οποία και οι νεότεροι μπορεί να τα ψάξετε να τα βρείτε, όπως είναι ο Τζακ Νίκολσον. Mm-hmm. Έψαξε να βρω με πόσες γυναίκες έχει πάει ο καθένας. Έτσι, θεωρούνται τους άντρες που έχουν πάει με τις περισσότερες γυναίκες στον κόσμο, δηλαδή.
1: Ο Τζακ Νίκολσον.
0: Είναι μια λίστα, ναι, είναι μια λίστα, έτσι, που το νούμερο μεγαλώνει, όπως τέλος πάντων διαβάζουμε εδώ. Τζακ Νίκολσον, λοιπόν. Κατά δήλωση πάνω κάτω γύρω στις 2.000 γυναίκες, λέει. Έτσι, ο Μι Τζάκερ πάλι γύρω στις 4.000, από δικές τους δηλώσεις αυτά βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια να πούμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι έχουν και στο ιστορικό τους διάσημες γυναίκες οι οποίες έχουν πάει μαζί. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι αρκετές που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν πάει μαζί τους. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Τζιν Σίμονς είναι βασίστα στο Kiss. 4.500 γυναίκες.
1: Okay. Είναι το.
0: Αυτά τα νούμερα, ακόμα κυρίες και κύριοι, είναι συγκρατημένα. Ναι. Δηλαδή, ως παλιάρες δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς από εδώ και πέρα. Ως παλιάρες ήταν γύρω στις 4.500 από ό,τι θυμάμαι. Τώρα ξεφεύγουμε πλέον. Warren Beatty. Δεν ξέρω τι γίνεται, τις μετράνε, τις έχουν και σε ημερολόγιο κάποιοι. Ονόματα δεν λέω, αλλά ξέρω γύρω μου. Λοιπόν, εγώ Warren Beatty, 12.773. Δηλαδή, όπως λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο, μια γυναίκα την ημέρα από τα 20 του που έκανε την πρώτη φορά μέχρι τα 55. Άναβδη, η Εύη. Λοιπόν, Warren, όχι, λάθος, συγγνώμη, White Chamberlain, μπασκεμπολίστας, mm-hmm. έχει δηλώσει πάνω από 20.000 γυναίκες. Marlon Brando, έχει ερωτηθεί πολλές φορές, δεν έχει παραδεχτεί ποτέ τα νούμερα.
1: Κύριος.
0: Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, αλλά από διάφορα τα οποία έχουν ελεγχθεί, είναι σίγουρα, έχουν ελεγχθεί, είναι... Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχει τουλάχιστον 20-30 money-money γνωστές, δηλαδή διάσημες, οι οποίες είχαν παραδεχτεί ότι ήταν παντρεμένες και ότι κεράτωσαν το γάμο τους με τον Marlon Brando. Δηλαδή είχαν κάνει με τον Marlon Brando τουλάχιστον 20-30. Σου λέει.
1: Τι λες?
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο από τις ιστορίες των δημοσιογράφων.
1: Πολύ γοητευτικός άντρας.
0: Ναι,
1: και άλλες εποχές του,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: εννοείται. Λοιπόν, ο Tom Jones. 250 γυναίκες το χρόνο. Γύρω στις 5.000 για τα 20 χρόνια περίπου. Έτσι. Και ο Leonardo DiCaprio που το ξέρετε όλες, γιατί είναι και έτσι και πιο φρέσκο αίμα. Με τις τελευταίες μετρήσεις γύρω στις 15.000 γυναίκες μέχρι στιγμής. Πριν 10 χρόνια μόνος του είχε δηλώσει γύρω στις 7.000 με 8.000. Τώρα μετά από 10 χρόνια σου λέει. Αυτά κυρίες και κύριοι.
1: Ένα νούμερο σε ένα χαρτί, τίποτα άλλο.
0: Έτσι.

0: Έχει ησυχιστεί λίγο η Εύη εδώ στο στούντιο με αυτά τα νούμερα που είπα προηγουμένως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί λίγο... εντάξει, είναι πολύ ξεφτυλά.
0: Δεν είναι ξεφτυλά αυτό. Γιατί είναι ξεφτυλά, τι εννοείς? Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γιατί είναι ξεφτυλά?
1: Πιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι.
0: Πιο ξεφτύλα είναι να τσακώνεσαι στους δρόμους.
1: Να το πλασάρεις και να λες: εγώ έχω πάει με 7.000. Εγώ έχω πάει με 12. Εντάξει, κάτσε ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Και αντιστοίχως οι γυναίκες με τις οποίες έχεις πάει μπορεί να έχουν πάει με 20. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι κάποιο τρόπαιο? Είναι κάποιος διαγωνισμός?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Δεν γι' αυτό με βλέπεις να διαολίζομαι, γιατί δεν τα γουστάρω αυτά καθόλου.
0: Δεν λαμβάνω μέρος στους διαγωνισμούς αυτούς.
1: Χαίρομαι.
0: Κατάλαβες. Είναι μια ιδέα και μισή.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή κάθε μέρα και με διαφορετική που έλεγε ο άλλος. Τι είναι αυτό, δηλαδή υπάρχεις εσύ ως σαν τι δηλαδή είσαι. Καταλαβες. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Εγώ ήθελα άλλο ειδήσεις. Θέμα να συζητήσουμε για μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διαπίστωσε ότι η υπερβολική χρήση του κινητού από τους γονείς επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των εφήβων. Οι γονείς αποσπώνται συχνά από τα κινητά τους τηλέφωνα και οι έφηβοι μπορεί να αισθάνονται ότι τους αγνοούν, ότι δεν τους ακούν ή ότι είναι λιγότερο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους. Παιδιά, το βασικό είναι να αρχίσουν να ξυπνάνε οι γονείς και να κοιτάξουν τα παιδιά τους.
0: Μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς, θα έχει καταστραφεί ο κόσμος, άστο, ξέχασε το. Δεν το
1: και επίσης, επειδή τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, εάν εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μην είναι κολλημένα στην οθόνη ενός κινητού, πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Πρέπει αυτό που θα μιμηθούν, αυτό που θα τους δώσουμε να μιμηθούν, να είναι κάτι θετικό.
0: Κυρίες και κύριοι, τελείως τυχαία, είχα στο χέρι μου και κρατούσα αυτό που μόλις τώρα θα διαβάσω. Η ρουτίνα των περισσότερων. Ξυπνάω το πρωί στις 6 ώρα. Κοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών. Δουλεύω σε μια οθόνη 16 ιτσών. Χαλαρώνω σε μια οθόνη 56 ιτσών. Ξανακοιτάζω μια οθόνη 6 ιτσών. Και κοιμάμαι. Την άλλη μέρα επανάληψη του συγκεκριμένου.
1: Εξαιρετικό.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι είχαμε και πολλή φιλοσοφία στο τέλος σήμερα, τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται και αυτό μες στη ζέστη τώρα. Καταλαβαίνετε, σε πειράζει η θερμοκρασία, ο ήλιος.
1: Τα λόγια του έτσι, παπά.
0: Τα λόγια του παπά που μπορεί να τον φιλήσει μια κουμπάρα 31 ετών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και 15 βέβαια, που είναι αύριο, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού ακριβώς.
1: Ακριβώς, πιο έτσι. Ακριβώς δείχνει.
0: Εβιβαλή ήταν εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, 22 ώρες, δεν με ραντεβού εδώ.
1: Βεβαίως, μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα Dettol και Autan σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor, υγρά Fairy, πάνες Pampers σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε, 3η 14 Ιουλίου, φτάνουμε στα μισά, αγγίζουμε το μισό Ιούλιο, αύριο θα τον έχουμε αγκαλιά μας, θα τον έχουμε κατακτήσει. Λοιπόν, είμαι εδώ παρέα σας για 2 ώρες, θα μιλήσω λίγο, θα βάλω πολλά τραγούδια, πολλά περισσότερα από ό,τι συνήθως, όλα δροσερά, όλα καλοκαιρινά, υπόσχομαι, φιλιά να στείλω στα Χανιά, φιλιά να στείλω στην Ορεστιάδα που ήρθαν μηνύματα, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, φιλιά στην Αθηνά, φιλιά στην Νικολέτα. Α, θα σας πω μετά για μια άλλη Νικολέτα. Λοιπόν, ιστορίες. Πάμε να ρουφήξουμε μια γρανιτούλα, τι λέτε.

Εν τω μεταξύ, παρότι ξέρω τόσα πολλά χρόνια και είναι φίλη μου, δεν μπορώ να χωνέψω ότι η Ντορέτα Παπαδημητρίου έχει 20 χρονών παιδί και 18 χρονών παιδί. Και είναι φοβερό. Έβλεπα λοιπόν προχθές, πριν 2-3 μέρες, φωτογραφίες από την Ντορέτα Παπαδημητρίου και τον πρώην σύζυγό της, τον Κώστα Πυλαδάκη, που βρέθηκαν μαζί στην Κύπρο, γιατί εκεί έγινε η αποφύτιση του γιου τους Διονύση από το Πανεπιστήμιο. 21 λοιπόν, τι 20 σας είπα, 21 ετών ο γιος της Ντορέτας. Καταλαβαίνετε ότι η συγκίνηση είναι μικρή λέξη, γράφει η Ντορέτα, για να περιγράψει το συνέστημά μου βλέποντας τον Διονύση να παίρνει το πτυχίο του. Συγχαρητήρια, η αγάπη μας πάντα θα αγκαλιάζει εσένα και τον αδερφό σου σε κάθε βήμα. Και είναι μια ωραία αφορμή. Εντάξει, οι δυο τους βέβαια, η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο πρώην σύζυγός της, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Είναι πολλά τα χρόνια που είχαν παντρευτεί, πολλά τα χρόνια που έχουν χωρίσει, οπότε όλα καλά. Είναι και ιδανικό σενάριο αυτό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισαν νερά.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική,
3: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Number 1 Radio Show.

0: Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο να θες να μείνεις σπίτι, να θες να κάτσεις, να χαζέψεις λίγο τηλεόραση, τα κανάλια πια μας το έχουν κάνει όχι δύσκολο, ανυπόφορο. Βάζετε ρε θεόφοβη επανάληψη, μέχρι και το blind date, first date πως το λένε, μέχρι και τον τροχό της τύχης, μέχρι και τηλεπαιχνίδια βάζετε επανάληψη, μα είναι δυνατόν. Καλά το ρε τι ρε, καλά το Κωνσταντίνο Κελένης. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το number one radio show, η τηλεόραση κάνει ό,τι μπορεί για να μας διώξει, ό,τι μπορεί για να μην κάτσουμε να τη δούμε καθόλου. Πάλι καλά, μήπως βάλουν και τις ειδήσεις καμιά μέρα επανάληψη, δεν το καταλάβουμε. Νομίζω από το πολύ που θα έχει ο εγκέφαλός μας συντονιστεί στην επανάληψη, θα δούμε καμιά μέρα τις προχθεσινές ειδήσεις και θα πούμε «Α, κοίτα τι γίνεται στον κόσμο, ρε παιδάκι μου».
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
4: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Number 1.

Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε και Κωνσταντίνο Αργυρό. Και θα ακούσουμε τώρα την Μαργαρίτα από τον Χρήστο Μάστορα και την Σεσίλια Κρούλ, την Ισπανίδα τραγουδίστρια που την γνωρίσαμε πάρα πολύ βεβαίως από το τραγούδι, τον τίτλο του Casa de Papel. Παρότι λένε κάποιοι, μα είναι δυνατόν, έχει 50.000 followers στο Instagram, σιγά τη διεθνή καριέρα, σιγά τη συνεργασία κτλ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ένα μέγεθος συγκλονιστικό, αλλά είναι μια φωνή πολύ χαρακτηριστική που όλος ο πλανήτης την γνώρισε με το τραγούδι τίτλων του Casa de Papel. Επομένως και το Μαργαρίτα στα ισπανικά είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο όμοια, 20% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, πριν σας έλεγα τηλεόραση δεν παίζει τίποτα, είναι full στις επαναλήψεις. Αλλά και το διαδίκτυο, αν θες λίγο να χαζέψεις, κάνα gossip, να δεις καμιά φωτογραφία, κάνα αυτό, τι γίνεται, δεν είναι υπέρ βαρετό. Δεν έχει τίποτα. Εκτός αν σας ευχαριστεί να βλέπετε το Δημήτρης Αλεξάνδρου, το βίντεο με τη σύντροφό του Ρία Ελληνίδη στο τζακούζι. Κατερίνα Καινούριου ξεκίνησε τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη της. Τι άλλο. Βλέπω εδώ γενικά διάφορες. Μαρία Ντονάλη, έχω κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου. Μπράβο, ωραίο. Νίνο, δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν τη δημοσιότητα. Είμαι πολύ ευλογημένος. Και ένα ωραίο θέμα με ενδιαφέρει, θα το πατήσω. Άντονι Χόπκινς στα 88 του χρόνια εκπληρώνει το μεγάλο του όνειρο. Μια χαρά, εξαιρετικά. Ποιο είναι αυτό? Υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο και παρουσιάζει το πρώτο του άλμπουμ με νέες συνθέσεις. Oh. Εξαιρετικό. Πολύ ωραίο. Μπράβο στον Άντονι Χόπκινς που δεν τα παρατάει ούτε στα 88.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
5: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε στο ΣΕΧΟ Νέα της Τρίτης, 14η μέρα του Ιουλίου του 2026, λίγο πριν να μπούμε ακριβώς στα μισά του καλοκαιριού. Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το ΣΕΧΟ Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, η μέρα τηλεοπτικών και η Τρίτη. Έτσι να δούμε, λέω σήμερα, που είναι τη χαλαρή μέρα και μπορεί να μας ακούτε και από κάπου που κάνετε διακοπές αυτή την ώρα. Εύχομαι να είστε χαλαροί και ανέμελοι, αυτό είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θα δούμε μαζί λίγο τι ετοιμάζεται στο τηλεοπτικό τοπίο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν όσον αφορά τη μυθοπλασία. Θα δούμε τις σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ανακανάλι και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε εδώ!

Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πόσο πλούσια είναι στη μυθοπλασία η ελληνική τηλεόραση, με περισσότερες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν ένα κανάλι να έχουν ήδη ανακοινωθεί, οπότε υπάρχουν και κάποιες σειρές εποχής που θα καθυλώσουν, κάποιες πιο σύγχρονες, θα έχουμε και κωμωδίες βεβαίως, απ' όλα υπάρχει. Μέσα στη φαρέτρα κάθε τηλεοπτικού καναλιού όλα υπάρχουν, οπότε οι ηθοποιοί που απολαύσαμε από τη φετινή σεζόν σε πετυχημένες σειρές και νέα πρόσωπα έρχονται λίγο πιο φρέσκα για να αναδάσουν λίγο το κομμάτι της μυθοπλασίας συνεπώς και την τηλεθέαση. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιες είναι οι ως τώρα ανακοινωθήσεις σειρές και την ιστορία τους.

Πάμε να δούμε πρώτα στον Αλφα τι γίνεται. Θα δούμε κάποιες σειρές που έχουν ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω με μια σειρά που ονομάζεται «Οι κόρες της αρετής» και πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη στο γνωστό τουρκικό φορμάτ, το οποίο έρχεται από τη γείτονα χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο τη Μαριάννα Τουμασάτου και βέβαια κλειδί αμέσως μετά τη συμμετοχή της στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, και μαζί της στο cast της σειράς θα βρεθεί και Σημαίνια Βουλιώτη, η οποία υποδίεται τη Μαγδαληνή στην ίδια τη σειρά, και περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα πάει αυτό το κομμάτι της μυθοπλασίας στον Αλφα, ο οποίος έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του περγαμηνές στη μυθοπλασία και όχι άδικα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

Το Για Σένα είναι επίσης μια τουρκική παραγωγή που έρχεται και πάλι από το κανάλι του Αλφα. Να πούμε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποκαλυφθούν οι τοποθεσίες που θα γίνουν τα γυρίσματα της συγκεκριμένης σειράς. Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί τον Οκτώβρη και το cast των ηθοποιών φαίνεται να είναι στα σκαριά. Θα βρεθούν αντίπαλοι, πάντα με την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, και περιμένουμε με μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον να δούμε τη σειρά αυτή, η οποία είναι ένα δραματικό τηλεοπτικό σύριαλ που αναμένεται να καθυλώσει φέτος.

0: και πάμε να δούμε τις τηλεοπτικές σειρές που ετοιμάζει το μεγάλο κανάλι. Δύο μαύρα πουκάμισα, δύο άντρες, δύο καρδιακοί φίλοι, μια γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους για να ταράξει τις ζωές τους στη Θεάμελα και τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του Μέγκα, δύο μαύρα πουκάμισα που ξεκίνησαν από την Κρήτη και θα φέρουν στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν που αρνείται να παραμείνει κρυφό όσα χρόνια και αν περάσουν. Εμπνευσμένη από το ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακεραλόπουλου, σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και στη σκηνοθεσία του Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, είναι μια νέα δραματική σειρά του Μέγκα που ζωντανεύει μια σειρά καθηλωτική για τη φιλία, για την αγάπη, για την προδοσία, για τις αλήθειες, τις βαθιές της ζωής. Και βέβαια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους δεν θα παραλείψουμε το όνομα του Βασίλη του Μπισμπίκη, του Αντώνη του Μαϊδιάγκου και της Μαριάννας της Κιμούλη. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα.
1: Έλα,

Μία ακόμα τηλεοπτική σειρά αναμένεται να καθυλώσει φέτος και μιλάμε για το Κάμπινγκ σε ένα εξαιρετικό δίδυμο ηθοποιών που θα είναι μαζί τον Οδυσσέα τον Παπασπηλιόπουλο και τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου. Δίπλα τους προστίθενται πολλά και δυνατά ονόματα όπως η Βίκη Σταυροπούλου, η Χριστίνα Ιχυλά, η Μπέση Μάλφα, ο Γιάννης Ονταλιάνης, η Νάντια Κορντογιώργη, η Νίκη Παλικαράκη, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Κόσμος πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος ηθοποιός. Και βέβαια να πούμε ότι η σειρά γυρίζεται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον φέτος.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα Ντετόλ και Αουτάν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor, υγρά Fairy, πάνες Pampers σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

σειρές που αναμένεται να καθυλώσουν το τηλεοπτικό κοινό, με αυτές σήμερα ασχολούμαστε. Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, καθημερινά μαζί σας αυτή την ώρα, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού του 2026, να βλέπουμε μαζί τι συμβαίνει στην τηλεοπτική επικαιρότητα. Ένα ακόμα σύριαλ αναμένεται να καθυλώσει από τη συχνότητα του Μέγκα και μιλάμε για τον Άγιο Ιωσήφ. Μια σειρά 12 επεισοδίων που θα καταγράφει την πνευματική πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του αγιορείτικου μοναχισμού, τον Άγιο Ιωσήφ. Μετά τον Άγιο Παΐσιο, η σειρά αναμένεται να κάνει τη δική της τηλεοπτική επιτυχία. Να πούμε ότι το νεαρό Ιωσήφ θα υποδηθεί ο Τάσος Ολέκας, παρουσιάζοντας έναν άνθρωπο που εργαζόταν σαν έμπορος μαζί με την οικογένειά του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι θρησκευτικές σειρές φαίνεται πως καθυλώνουν το τηλεοπτικό κοινό κάθε φορά, ιδιαίτερα με την πολύ προσεγμένη σκηνοθεσία και πάντα με την πολύ προσεγμένη παραγωγή του Μέγκα.

τι λέτε τώρα, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στο στρατόπεδο του Αντένα. Πάμε να δούμε το Dirty, το πολύ διαφημισμένο Dirty, το οποίο γράφεται και μιλάει για αυτούς που αγαπούμε ρίσκο, που χάνονται μέσα στις επιλογές τους, που ερωτεύονται, που προδίδονται, που προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μια δυνατή ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου του Ρασιδάκη. Ένα ατμοσφαιρικό τρέιλερ της νέας σειράς που έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μας αρέσει. Και να πούμε ότι εκεί που γιγαντώνονται όλα μέσα στις πίστες της δεκαετίας του 80, εκεί που θα δούμε ήρωες, πρόσωπα που μπορούν να αφήσουν πολλά ή δεν μπορούν να αφήσουν πολλά πίσω τους, αυτό που προχωράει πάντα μαζί τους είναι η ζωή τους, παρασύρει, είναι οι έρωτες, είναι αυτή η δυναμική. Κανένας δεν θέλει να κάνει ένα βήμα πίσω και πάντα γυρνούν σαν σκιές εκεί από όπου ξεκίνησαν. Μια πολύ ωραία σειρά που αναμένεται να αναβιώσει όλη αυτή την ωραία εποχή της δεκαετίας του 80 με την ελληνική νυχτερινή ζωή, τις νυχτερινές πίστες και τους έρωτες μέσα από τις μουσικές και μέσα από τα μεγάλα τραγούδια εκείνης της περίοδου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

μεμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα.

Πάμε τώρα στο Κρίνο για Γκάθη, που είναι μια νέα καθηλωτική σειρά επίσης από τον Αντένα. Δύο ηθοποιοί, η Αναστασία Ιπαντούση και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, θα παίξουν στο συγκεκριμένο σύριαλ. Έχουν δώσει ρεσιτάλ ερμηνείας, ο καθένας ξεχωριστά. Να πούμε ότι στη σειρά θα πρωταγωνιστήσει η Κατερίνα Ιδιοδασκάλου, η οποία έχει περάσει και από τις Άγριες Μέλισσες. Στο Κρίνο και Αγκάθι θα δούμε και το Στέλιο το Μάινα, ο ηθοποιός κάνει δυναμικό comeback. Μεταξύ άλλων θα δούμε και τον Γιάννη τον Τζορτέκη, θα δούμε τη Μαρία τη Ζορμπά.

0: να μην ξεχάσουμε και τις πλέωρες από τον Sky, όπου μιλάμε για μια ιστορία πάθους ανάμεσα σε δύο ισχυρές οικογένειες, συνδεδεμένες όχι μόνο με επαγγελματικά συμφέροντα που έχουν χτιστεί εδώ και χρόνια, αλλά και με τη δύναμη να διοικούν. Να πούμε ότι υπάρχει και μια ακόμα σειρά, το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, ένα νέο εγχείρημα του Ανδρέα Γεωργίου, που τοποθετείται λίγο πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ένα τηλεοπτικό περιβάλλον γεμάτο ένταση από ό,τι βλέπω. Φαίνεται ότι θα καθυλώσει το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

στα τηλεοπτικά μας, φίλες και φίλοι. Σήμερα είδαμε μαζί την ιστορία από κάποια σύριαλ που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στη μικρή οθόνη, στη τηλεόραση και να καθυλώσουν το τηλεοπτικό κοινό, που βεβαίως, για να λέμε για την αλήθεια, όλο και συρρυκνώνεται. Η τηλεόραση χάνει, όσο περνάει ο χρόνος, χάνει τους ανθρώπους, τους τηλεθεατές της, χάνει τους ανθρώπους που την αγαπούσαν. Φαίνεται ότι τα social media προσελκύουν περισσότερο το δυναμικό τηλεοπτικό κοινό και τους νέους, και πολύ λιγότερο τους ανθρώπους μέσα στην τηλεόραση. Η τηλεόραση θα ξαναδημιουργηθεί, θα ζωντανέψει μέσα από τις τάχτες της, θα αναγεννηθεί, γιατί σιγά σιγά ανακαλύπτει τα λάθη της.

0: και με την αυτοκριτική και με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Σήμερα είδαμε κάποιες τηλεοπτικές σειρές με μεγάλο ενδιαφέρον που αναμένεται να προσελκύσουν το τηλεοπτικό κοινό. Όλα αυτά πάντα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Και να θυμάστε ότι αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει ποτέ και κανένας για σας. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας για τη χαρά σας.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα. Όταν σε βλέπω θέλω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο Be Viral Radio Show. Μία από τις καλλιτέχνητες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο για ακόμα μία φορά, στενό της συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλη, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

Απαιτώ, παιδιά, ένα πράγμα. Ένα πράγμα που έχει απαιτήσει εδώ πέρα και η φίλη μου η Μαριάννα που έχει στείλει μήνυμα στα social media μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παιδιά, σαν throwback Thursday. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει το Είναι Στιγμές. Και αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, μιλάω για το γεγονός, παιδιά, ότι τις Πέμπτες έχουμε throwback Thursday και μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μας στέλνετε έτσι τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ακούμε σπάνια στο ραδιόφωνο γιατί είναι παλιά. Αναμένω λοιπόν. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά, πάρα πολλά νέα στη showbiz σε αυτό το χρονικό διάστημα και πάρα πολλέ αφήξει από το εξωτερικό, αλλά και αφήξει Ελλήνων στο εξωτερικό. Η Σίλα Κρυθαριώτη την προηγούμενη εβδομάδα είχε επίδειξη στο πλαίσιο τη εβδομάδα υψηλή ραπτική και εκεί πέρα, παιδιά, είδαμε την J-Lo. Δηλαδή, πραγματικά είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου, τον συνάδελφο τον καλό, τον Χρήστο τον Κούτρα και μετά την J-Lo. Παιδιά, εντάξει, αυτά παλιά δεν συνέβαιναν. Δηλαδή, σκέφτομαι το ότι μα φαινόταν τόσο μακρινά και πλέον όντως και οι Έλληνες έχουμε διαπρέψει τους τομείς μας και τα έχουμε καταφέρει. Αυτά θέλω να ακούω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το γεγονός, παιδιά, ότι Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή είναι κάτι που αλήθεια, να ξέρετε, με έχει κυριεύσει, γιατί τα τραγούδια της εγώ τα ακούγα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ξέρετε, όμως δεν είναι το ύφος. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Έχω κάνει εδώ πέρα το δικό μου, τη δικιά μου εκπομπή, τον δικό μου παραλογισμό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνω, δεν πρέπει να λέω και τον πόνο μου μερικές φορές. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε το φρέντο εσπρέσο σας, γιατί φρέντο εσπρέσο πίνει, το ξέρω, και μείνετε εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα γιατί το τραγούδι που θα έρθει τώρα είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλα, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πεις του Πάνου Βλάχου μετά από αυτά? Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην παρέα μας, στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο όμοια, 20% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
5: Be Viral Radio Show.

0: back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα για το τραγούδι που θα έρθει τώρα. Είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλα, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή. Ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πεις του Πάνου Βλάχου μετά από αυτά. Πάνος Βλάχος είναι αυτός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην παρέα μας, στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική.

παιδιά, ακόμα δεν έχουμε μπει στον χειμώνα καλά-καλά. Βασικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Και εμείς συζητάμε για Eurovision, παιδιά. Και βλέπω καλλιτέχνες να συζητάνε για το αν θα καταθέσουν του χρόνου στο Sing for Greece. Και αν κάποιοι δεν θα καταθέσουν. Ο Γκούτζομπ Νίκη πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει και ότι τελικά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περίμενε. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Και αν είστε κι εσείς Eurovision fans, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ασχολείστε ήδη. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-04296 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το collaboration, αν είδα και Αναστασία με το Λόκα, μας έχει απασχολήσει από την Παρασκευή. Αυτές τις συνεργασίες λοιπόν θέλουμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έρχεται η καλύτερη μουσική της πόλης και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη και μέχρι αύριο λοιπόν χαμόγελο και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: B-Viral Radio.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι. Και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Τι έχει σήμερα στην εκπομπή? Τι έχει η εκπομπή σήμερα? Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Αυτά είναι εντάξει το στανταράκι μας. Έχουμε throwback, ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε summer edition tips με καλοκαιρινά tips, κυρίες και κύριοι, για τις παραλίες και τις διακοπές σας. Έχουμε super προτάσεις ταινιών από Netflix για να είστε κυριλές στις διακοπές, να βλέπετε στοχευμένα ταινίες και σειρές. Και έχουμε και κρύο ανέκδοτο, γιατί εντάξει, καλό το χαμόγελο στις διακοπές και στα μπανάκια, αλλά ένα έξτρα χαμόγελο λέμε τώρα, αν το καταφέρω να σας το βγάλω με το κακό ανέκδοτο που λέω κάθε φορά στην εκπομπή, κάτι έχουμε κάνει καλά σήμερα. Ευχαριστώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Για σήμερα έχουμε και ονομαστικές και επέτειους. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, Νικόδημο και Νικόδημη. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, εθνική εορτή της Γαλλίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα Ντετόλ και Αουτάν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Μαλακτικά Λενόρ, υγρά Φέρι, πάνες Πάμπερς σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips. Και το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με το αντιλιακό, το οποίο θέλει, θέλω να σας πω, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το ξέρατε, περίπου 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία. Δηλαδή να το βάλουμε, να πάμε στην παραλία και να το βάλουμε εκείνη την ώρα, να ξέρετε ότι θέλει και το χρόνο του για να απορροφηθεί κτλ. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Σίγουρα το καλύτερο είναι 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι να απλωθούμε, να αληφθούμε με το αντιλιακό, ανάλογα με τον τύπο δέρματός μας, και να είναι φυσικά ένα έγκυρο και αξιόπιστο αντιλιακό, όχι φτηναδούρες. Ξέρω ότι μπορεί να ζορίζεστε, αλλά για την προστασία του δέρματός σας θα πρέπει να δείχνετε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζεται μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

μου Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Γιατί ένας μαθηματικός χώρισε. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Δεν έβρισε κοινό παρονομαστή με την κοπέλα του. Είναι δηλαδή τόσο απλό. Μην ρωτήσετε τι είναι ο κοινός παρονομαστής, θα παρεξηγηθούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5 και μισή. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

με φίλια. Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

20 ταινίες λοιπόν, 20 δημοφιλέστερες ταινίες στην ενότητα που σας προτείνω ταινίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και βρισκόμαστε στη θέση 19. Θα προτείνω λοιπόν σήμερα το Zodiac, ένα σκοτεινό καθηλωτικό θρίλερ του David Fincher, βασισμένο στην πραγματική υπόθεση του διαβόητου Zodiac Killer. Δεν είναι απλώς μια ταινία για ένα δολοφόνο, είναι μια αιμονική αναζήτηση της αλήθειας, με δημοσιογράφους και αστυνομικούς να χάνονται μέσα σε στοιχεία, θεωρίες και αδιέξοδα. Το Zodiac αποτελεί σίγουρα μία από τις κορυφαίες 20 ταινίες της τελευταίας 20ετίας.

Η Μουρνάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Σας περιμένω και αύριο, φυσικά με απόλυτη συνέπεια, ίδια ώρα και ίδια συχνότητα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
8: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

σας καλωσορίσω σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Θέλω καλώς τους, είστε στο Flight Mode. Αυτή την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου και όλες τις επιτυχίες, μεγάλες και μικρές, να είναι εδώ στην παρέα μας. Όλα θα τα μοιραστώ μαζί σας και σήμερα Τρίτη, όπου θα πάμε παρέα με top μουσικές. Μια καυτή Τρίτη, παιδιά, σύμφωνα με τις θερμοκρασίες. Αλλά και μουσικά είναι πάρα πολύ καυτή αυτή η Τρίτη, συνεχίζοντας με το επόμενο κομμάτι.

0: Flight Mode.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Ελπίζω να σας πετυχαίνει η εκπομπή έτσι κάπου δροσερά και σκιερά. Μιλάμε για την καρδούλα του Ιούλη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και αρκετές ζέστες. Αν όχι τώρα, τότε πότε θα μου πείτε. Και χαμός γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Άκουσα μάλιστα κάπου ότι αυτό λέει το καλοκαίρι ήταν το πιο θερμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη με τρελές θερμοκρασίες. Και εύχομαι τουλάχιστον έτσι τώρα που απολαμβάνετε αυτήν εδώ την εκπομπή να την απολαμβάνετε κάτω από κάποιο κλιματιστικό, να είναι καλή τεχνολογία. Μάλιστα, εντάξει, νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε λίγο τη σκιά και την δροσιά, παιδιά, ντάλα καλοκαίρι τώρα. Αν και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε πιάσει και τις παραλίες έτσι, για έξτρα δροσιά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε σκιά εκεί που είστε. Μην ξεχνάτε το αντιλιακό σας, πολύ σημαντικό, και το νερό σας, παιδιά. Το λέω όλο το καλοκαίρι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εγώ πάλι δεν θα ξεχάσω με τίποτα τις μουσικές επιτυχίες που σας κάνουν παρέα αυτή τη στιγμή.

Ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Νομίζω με ξέρετε. Ειδικά έτσι τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, αφήνω την πολύ τη ζέστη να φύγει, το δικό μου πρόγραμμα. Είναι ότι αφήνω την πολύ ζέστη έτσι να φύγει, οπότε δεν βγαίνω στις παραλίες και τα λοιπά. Το μεσημέρι, περισσότερο το απογευματινού μπάνιου, λίγο ξέρεις. Να το απολαύσουμε, ρε παιδί μου, με την ησυχία μας, χωρίς να είμαστε συνέχεια. Α, με βλέπει ο ήλιος. Α, καίγομαι. Α, πού είναι η σκιά. Να, ζέστη κλπ. Είμαι team απογευματινό μπανάκι. Και παιδιά, να προσέχετε. Εγώ αυτό θα πω. Έτσι τώρα που ο ήλιος είναι στα πιο καυτά του, τα αντιλιακά σας, τα νεράκια σας, τη δροσιά όσο γίνεται. Βέβαια, μέχρι το Σαββατοκύριακο έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας, όσο να πεις. Θα μας ξεκουράσουν και θα μας δροσίσουν πάντως οι μουσικάρες μας. Το μόνο σίγουρο. Ελπίζω εσείς εκεί έξω που δεν τα είπαμε για τις προηγούμενες μέρες να πήγατε κάπου να ξεσκάσετε έτσι στο να ξεκουραστήκατε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Όσο πόσο ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Δεύτερο μισό ώρα για το Flight Mode. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για αυτά τα ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγούδι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομμάτι.

0: Πάμε νοηρά να κάνουμε ταξιδάκι στον χρόνο, γιατί έχω βρει μια επιτυχία η οποία μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και μας θυμίζει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφο σε εκείνο ακριβώς το σημείο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι. Στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε, μπορεί και να το χορέψαμε. Με έναν τρόπο πάντως, ό,τι και να κάναμε, το ευχαριστηθήκαμε. Πολύ, πολύ αγαπημένη μουσική αναδρομή αμέσως τώρα στους δέκτες σας.
1: Flight mode, flashback.

Έχω ανοίξει να διαβάσω το μήνυμα σου στο Instagram και θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Νίκο και τον Χρήστο. Ένα παρέακι που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ και ζητάτε να παίξει κομμάτι που μου λέτε έτσι δυνατά ότι είναι το τραγούδι, λέει, του Σαββατοκύριακου αυτό και το απολαμβάνετε με τον καύσωνα και τέρμα το κλιματιστικό. Αυτά είναι τα παρέιστικά. Πολύ μου αρέσουν. Δεν χαλάμε χατήρι. Άλλωστε και η επιτυχία την οποία έχετε επιλέξει μας αρέσει πάρα πολύ και θα το βάλουμε στο τέρμα να το ακούσουμε, να το χαρούμε όλοι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο όμοια, 20% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στέλνετε το μήνυμά σας, το μήνυμά σας. Ορίστε, χάνω και τα λόγια μου, παιδιά. Αυτά είναι. Λίγο ζέστη, λίγο χαρά εδώ με τα κομμάτια που ακούγονται. Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου κατευθείαν μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Στο Instagram, λοιπόν, θα με βρείτε ως Λίνα Πέτριανού και περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε έτσι σε τι φάση βρίσκεστε τώρα που απολαμβάνετε την εκπομπή μας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής αυτής που σας ταξιδεύει στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες του σήμερα, έτσι εδώ με το νοερό μας αεροπλάνο, το Flight Mode, και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play τώρα και σας έχω. Κρατηθείτε, παιδιά, κρατηθείτε.

0: Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, που για έκπληξή μας, όλος παραδόξος, είναι το ίδιο κομμάτι με την προηγούμενη εβδομάδα, καθότι η βασίλισσα της ελληνικής pop, η Έλενα Παπαρίζου, δεν κατεβαίνει εύκολα, παιδιά, από την θέση νούμερο 1. Πρόκειται για το κομμάτι με τίτλο «Αλήθεια τώρα, ας το απολαύσουμε».
1: Flight Mode, το τραγούδι της

Πολλά τα χαιρετίσματα στην Ένα και τη Στεφανία που έχουν στείλει εδώ η Καθημερινή των Μηνυμάτων και ζητάτε τώρα εδώ κάτι κομμάτια. Πραγματικά θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη. Το μόνο σίγουρο ήταν που ήταν ανεβασμένοι. Δεν βλέπω να δροσιζόμαστε. Ακολουθήστε με στο Instagram, Λίνα Πετριανού, για οτιδήποτε θέλετε να μου στείλετε. Τα λέμε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
0: Παλμός. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο μισάωρο, flight mode. Σήμερα με τα θερμόμετρα αυτές τις μέρες να έχουν πάρει φωτιά. Με θερμοκρασίες που πραγματικά επιμένουν σε όλη τη χώρα, κυριολεκτικά η καρδιά του καλοκαιριού με αυτό το κύμα καύσωνα. Είμαστε εδώ να τα λέμε πολύ ωραία και να τα ακούμε ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πετρίνου και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας και έχω απαντήσει. Και στα περισσότερα, οι επιτυχίες παίζουν μία μετά την άλλη. Σας έχω ετοιμάσει.

Άλλο ένα ραδιοφωνικό δίωρο γεμάτο με flight mode έχει φτάσει στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου για δύο ολόκληρες ώρες και τα είπαμε εδώ τριτιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να μην άφησα κάποιον παραπονεμένο και να μεταδώσω με όλα τα μουσικά κομμάτια που ζητήσατε εγκαίρως μέσα από τα μηνύματά σας. Να τα περάσετε σούπερ στο υπόλοιπο της μέρας, να το χαρείτε. Προσοχή στις ζέστες και το νου σας στις παραλίες και τον ήλιο. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε με όρεξη στα ύψη. Σας περιμένω στο Instagram Ελίνα Πατριανού. Θα με βρείτε με πάρα πολλά story και post που αφορούν έτσι το ελληνικό μας καλοκαίρι και όλες τις ωραίες και οι περιπέτειες που θα βρείτε. Αλλά μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο TikTok και YouTube Nonna Lina Stories για πολλές ιστορίες. Σας περιμένω όλους εκεί. Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
4: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
4: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
4: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
4: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
4: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός.
7: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Χαμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: يعمل عندك
1: حتى الله يشمل

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες.

0: άνοιξε και κόψε. Πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

Απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε,

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός.